Το μάρι του γαμάνι, θα ούτω ούτω λεωνό. Σαν μάια μαρέσα σε νοτάρι σε νοκοντή. Κατσάν το πυρούλα ου, πατσί μου πίνει. Σουρ, σουρ, πόμ, τον ελίτο πόμ. Πούσκο το νομοδό.